0: Μανώλης Αγγελόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο έμνηστος Μανώλης Αγγελόπουλος με την πολύ ωραία φωνή. Radio 4EB, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης με τον Γιώργο, με τον Χενάκη.
1: Και Παντελή, Παντελή.
0: Μαζί σας έως τις 12. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε επιλέξει πανέμορφα τραγούδια που θα σας διασκεδάσουν, θα σας ψυχαγωγήσουν και θα έχετε ένα πρωινό πολύ μα πολύ ευχάριστο με τον Γιώργο, με τον Χενάκη και Παντελή Κώτη, που θα είναι για τις επόμενες 2 ώρες. Γιώργο Μητροχιανάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν μου είπες καλημέρα σήμερα. Σε έχω, από την ώρα που ήρθα εδώ πέρα, επιθέσεις μου κάνει συνέχεια. Δεν ξέρω γιατί. Ξύπνησες με το αριστερό.
1: Όχι, λέω την αλήθεια.
0: Γι' αυτό. Την αλήθεια λέει. Σκέψου να μην την έλεγες ακόμη. Μάλιστα. Έλα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι. Ένα τραγούδι με την Κατερίνα Στανίση, σε σύνθεση του Τάκη Μουσαφίρη.

0: Κατερίνα Στανίση, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό και ψυχαγωγικό τραγούδι. Radio 4B, 10 και 13 λεπτά είναι η ώρα. Γιώργο Μητροχενάκη,
1: λέγε.
0: Σου είπα καλημέρα προηγουμένως, αλλά μου επιτέθηκες εσύ και δεν μου είπες, είσαι καλή εβδομάδα.
1: Yeah, of course. Έβλεπα μπάλα. Συνέχεια.
0: Μπάλα, ε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχουμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο σήμερα. Να, ξέρεις τι, μια και το είπες, έχω βγάλει κάτι,
1: να,
0: το,
1: κάτι από εκεί,
0: που θα ενδιαφέρει πάρα πολύ τους ακροατάς μας. Λοιπόν, το παγκόσμιο κύπελο του 2026 έχει σπάσει πολλά ρεκόρ, λέει. Mm-hmm. Μερικά από αυτά είναι ο αριθμός φιλάθλων που παρακολουθούν τους αγώνες, οι τιμές εισιτηρίου και το μεγάλο οικονομικό κέρδος της FIFA που έχει, παρακαλώ, 9 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδος.
1: Μπράβο.
0: Η FIFA.
1: Μπράβο. Κέρδος.
0: Κέρδος.
1: Κέρδος,
0: yeah. Ενώ το 2022 στο Κατά είχε μόνο 2.368 εκατομμύρια κέρδος. Α, δηλαδή κάπου τρεις φορές περισσότερο,
1: ναι,
0: κέρδος από ό,τι είχε πριν 4 χρόνια στο Κατά. Λοιπόν, το 2022 στο Κατά πουλήθηκαν 3.404.000 εισιτήρια, ενώ το 2026 τώρα δηλαδή πουλήθηκαν 6 εκατομμύρια, διπλός ο αριθμός περίπου.
1: Γιατί στην Αμερική, βέβαια.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: άκου όμως, άκου τα αυτά.
1: Ναι.
0: Ενώ, ναι, τώρα θα πάμε στις τιμές εισιτηρίου,
1: ναι,
0: για το 2022 και για το 2026. Οι τιμές έχουν τρεις κατηγορίες, πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Άκου Γιώργο, ακούτε κυρίες και κύριοι η διαφορά. Το 2022 το κατώτερο εισιτήριο, ναι, ήταν στην έναρξη των αγώνων,
1: ναι,
0: δηλαδή όπως είναι ο πρώτος γύρος,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι, ο πρώτος γύρος, βέβαια,
0: είναι 618 δολάρια ήταν στο Κατά. Ξέρεις πόσα ήταν?
1: 1500?
0: 2.375.
1: Τι λέει, παιδί μου.
0: Στο δεύτερο γύρο, ή όχι στο δεύτερο γύρο, οι δεύτερες, αυτές είναι ακριβές τιμές, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να είμαστε, ναι, σαφείς. Ναι, ναι. Στο, η δεύτερη πιο ακριβή κατηγορία, τιμή είναι, ήταν στο Κατά 440 και στο τωρινό παγκόσμιο κύπελο 1940. 440 με 1940. Ναι. Το πρώτο ήταν 618 με 2.375.
1: Πάμε
0: στο τρίτο. Στο Κατά, το πιο φτηνό εισιτήριο που μπορούσε να πάρει, το 302 δολάρια.
1: Αχα.
0: Ενώ στο τωρινό παγκόσμιο κύπελο 1.120 δολάρια. Το φτηνότερο εισιτήριο που μπορούσε να πάρει στην έναρξη στους πρώτους αγώνες. Λοιπόν, πάμε στους ημετελικούς. Η ημετελική είναι,
1: ναι,
0: και προημετελική, όχι, ναι, προημετελική, ναι, όταν μείνουν 8 ομάδες, ναι, μέσα στην, ναι, στην αυτό. Στο Κατάρ ήταν 956 δολάρια.
1: Ναι.
0: Τώρα θα είναι, αυτά είναι τα πιο ακριβά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: 2.778 θα είναι στο φετινό παγκόσμιο τα ημετελικά και προημετελικά. Η δεύτερο φτηνότερο είναι 659 στο Κατά, 659 στο Κατά και στο τωρινό παγκόσμιο κύπελο 1920. Μεγάλη διαφορά,
1: ναι,
0: Γιώργο.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλη διαφορά. Βέβαια. Και στην κατηγορία αυτή, στο Κατά ήταν το πιο φτηνό, 357 για τους ημετελικούς και προμετελικούς, και στο τωρινό 720. Πάμε για τον τελικό, παρακαλώ. Άκου. Τώρα θα αρχίσω από τα πιο ακριβά για να πάμε στο πιο. Στο πιο λοιπόν, στον τελικό.
1: Πιο φθηνό, είπες.
0: Το πιο φθηνό στον τελικό αγώνα, ναι, του Κατά, στον τελικό αγώνα Αργεντίνα. Τι ήταν, Αργεντίνα. Ναι, Αργεντίνα, Γαλλία, που πήρε στα πέναλτι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 604 είναι το πιο φτηνό εισιτήριο.
1: Εισιτήριο,
0: ενώ τώρα το πιο φτηνό είναι 2790.
1: Ωραία,
0: το δεύτερο πιο φτηνό είναι στο Κατά 1003 δολάρια, ενώ τώρα είναι 4210 για να δεις το τελικό.
1: Και δεν το βλέπουμε στην τηλεόραση.
0: Μετά θα σου πει. Λοιπόν, πάμε στο ακριβό. Ακριβό είναι οι πρώτες θέσεις τώρα.
1: Οι πρώτες θέσεις, ναι.
0: Στο Κατάρ ήταν 1607 δολάρια. Ξέρεις πόσα είναι τώρα? 6370.
1: Μια περιουσία θέλεις για να πάει.
0: 6370 για να δεις ένα αγώνα.
1: Ναι,
0: και δεν κάθομαι στην τηλεόρασή μου. Απειλή του καφεδάκι μου. Απειλή του καφεδάκι μου ή το ουσκάκι μου.
1: Και, και να φωνάσεις στην τηλεόραση.
0: Μόνο από πλευράς ατμόσφαιρας.
1: Εννοείται.
0: Σε αυτά τα μεγάλα στάδια. Δεν βλέπεις, πρέπει να έχεις τηλεσκόπιο για να...
1: Όχι, έχει και την οθόνη. Ναι, οποία
0: τι,
1: βλέπεις,
0: τι θα πει οθόνη, τη βλέπω εγώ στο σπίτι μου. Ζάπα. Αυτά ήταν, Γιώργο και αγαπητοί ακροατέ, η διαφορά. Γι' αυτό έκανε 9 δισεκατομμύρια δολάρια πρόφη η FIFA. Για τους ακροατές που δεν γνωρίζετε, είναι η FIFA, είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ενώ στο 9 δισεκατομμύρια σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ενώ στο Κατάρ πριν 4 χρόνια ήταν μόνο 2.368 εκατομμύρια. 2.368.
1: Και να πηγαίναμε εμείς στο στάδιο, θα καθόμασταν να παίξουμε.
0: Με τι
1: δεν θα μπαίναμε μέσα.
0: Προέρχεται τόσα χρήματα.
1: Αυτά
0: λοιπόν. Έχουμε ένα ωραίο καινούριο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, που είμαι σίγουρος ότι το ξανακούσατε. Και ο τίτλος είναι «Είμαστε Έλληνες, όλοι Έλληνες». Αυτό το αφιερώσουμε στο
1: Γιάννη.
0: Γιάννη, για να δεις πως αγαπάμε. Λες ότι μας αγαπάς εσύ. Εμείς το αφιερώνουμε, εγώ και με το Γιάννη το αφιερώνουμε εσένα, για το Γιάννη που δεν σταματάει να μας τηλεφωνάει.
1: Πάμε να ακούμε.

0: Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ στο 98,1 FM και κάθε Παρασκευή πρωί τα λαϊκά σκαλοπάτια.
1: Με τον Γιώργο με τον Γιαννάκη.
0: Και Παντελή Κώτη μαζί σας έως τις 12 ήταν η κυρία Σιγή. Ένα καινούριο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν 3 ακριβώς μέρες.
1: Ναι.
0: Και έχει ακουστεί 25.000 φορές.
1: Ναι, 25.000.
0: Κυκλοφόρησε 16 Ιουνίου.
1: Βέβαια.
0: 16 Ιουνίου, 3 μέρες. Και έχει ακουστεί 25.000 φορές. Είμαστε Έλληνες. Το αφιερώσαμε εδώ στο φίλο μας, στο Γιάννη, που μας αγαπάει τόσο πολύ, που τηλεφωνάει 5-6 φορές σε κάθε πρόγραμμα.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι καλά.
0: Και εμείς αγαπάμε, Γιάννη. Λοιπόν, με το Γιαννάκη, ξέρεις όταν ξυπνάς τώρα, το χειμώνα,
1: ναι,
0: και λες καμιά φορά, δεν θα ξημερώσει καμιά φορά? Όλο νύχτα είναι. Ξέρεις ότι σε 2 μέρες, στις 21 του μηνός,
1: 21,
0: θα είναι η μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς,
1: yes,
0: στο νότιο ημισφαίριο,
1: yes,
0: και η μεγαλύτερη μέρα στο βόρειο ημισφαίριο, στην Ελλάδα μας.
1: Τις 21
0: Ιουνίου. Είναι αντίστροφα. Όταν έχουμε εμείς τη μεγαλύτερη νύχτα,
1: ναι,
0: έχουν τη μεγαλύτερη μέρα εκείνη, και όταν έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα εμείς, έχουν τη μεγαλύτερη νύχτα εκείνη.
1: Εκείνη
0: τη μεγαλύτερη νύχτα την έχουν 21 Δεκεμβρίου.
1: Αυτό το ξέρω γιατί γεννήθηκε η κόρη μου αυτή την ημέρα.
0: 21 Δεκεμβρίου.
1: Όχι, Ιουνίου.
0: Ιουνίου, στην Αυστραλία.
1: Όχι, Νέα Ζηλανδία.
0: Νότιο ημισφαίριο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, αν δεν το γνωρίζατε, σε 2 μέρες είναι η μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς στο νότιο ημισφαίριο, στην Αυστραλία και ούτω καθεξής. Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας με ένα πανέμορφο τραγούδι που ερμηνεύει ο Νίκος Βέρθης, αλλά το βρούμε πρώτα για να δούμε. Ναι.
1: Έχω δημοσχολείο εδώ πέρα.
0: Όχι, όχι, τον έχω έτοιμο το Βέρθη. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι.

0: Νίκος Βέρτης, κυρίες και κύριοι, στο πολύ ωραίο και ρομαντικό αυτό τραγούδι. Γιώργο, έχω βγάλει κάτι από τις ειδήσεις που ενδιαφέρει όλους εμάς τους Έλληνες, γιατί οι Τούρκοι αρχινάνε να παρατραβάνε το σχοινί σε πολλά, σε πολλά ζητήματα. Δεν είναι γελίο.
1: Δεν είναι γελίο.
0: Είναι γελίο καθόλου, μα.
1: Και πότε σταματήσανε οι Τούρκοι
0: αλλά
1: για να
0: μιλάμε δηλαδή κάτι βλακίες που ένας άνθρωπος που γνωρίζει την ιστορία γελοποιούνται, αλλά όμως ενώ ξέρουν ότι γελοποιούνται, πάλι το κάνουν.
1: Πάλι, συνεχίζουν.
0: Μπορεί να συνειδητοποιήσει κανείς ότι τον Όμηρο, αν το λένε ότι τον Τούρκος, ο Όμηρος. Ποιος ο Όμηρος? Να λέει ότι τον Τούρκος που δεν είχαν εξής αυτοί, δεν είχαν κράτος, δεν είχαν έθνος, δεν είχαν φυλή στην εποχή εκείνη. Γιατί αυτοί είναι, πότε έκανανε, στο 12ο αιώνα νομίζω άρχισαν να κάνουν κράτος. Δεν γνωρίζω.
1: Καλά, η Τουρκία δεν ήταν η Τουρκία.
0: Αλλά να κάνουν τον Όμηρο ως Τούρκο.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Καλά, μα γι' αυτό είναι γελίο. Γι' αυτό είναι γελίο, ρε παιδί μου.
0: Η νέα πολιτιστική διαμάχη ξέσπασε μετά από αναφορά ότι οι τουρκικοί θεσμοί και μέσα ενημέρωσης, μιλάμε τα μέσα ενημέρωσης να τα λένε αυτά, άρχισαν να παρουσιάζουν τον Όμηρο, τον θρυλικό δημιουργό της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, ως ανατολιακή μορφή με το όνομα Ομάρ. Αλλάξε το όνομα. από την Ανατολία, λέει. Ο Ομάρ από την Ανατολία. Ενώ παράλληλα προβάλλουν την Τρία ως μέρος της εθνικής ιστορικής κληρονομιάς της Τουρκίας. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Το επιχείρημα βασίζεται στο γεγονός ότι η αρχαία Τρία βρισκόταν στη βορειοδυτική Μικρά Ασία, εντός των συνόρων της σύγχρονης Τουρκίας. Οι τουρκικές αφηγήσεις δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στη γεωγραφική θέση των αρχαίων πολιτισμών παρά στην πολιτιστική και εθνοτική τους ταυτότητα, επιτρέποντας έτσι τις παρουσιάσεις μορφών όπως ο Όμηρος ως μέρος της κληρονομιάς της Ανατολίας.
1: Ναι, αυτό διδάσκουν δηλαδή στα σχολεία άλλη ιστορία, οι οποίες είναι πραγματικότητες, έχουν αλλάξει όλη την ιστορία.
0: Ναι, αυτό το έχουμε ξαναζητήσει αυτό που θα σου πω. Στο 2009
1: ήμασταν στην
0: Κωνσταντινούπολη. Και όταν αυτός ο ξεναγός στην Κωνσταντινούπολη, 80% όταν κάνεις τούρα στην Κωνσταντινούπολη είναι ελληνικά όλα. Μόνο το παλάτι και το μουσείο τον Τούρκο θα δεις, το παλάτι του Σουλτάνου, που είχε μεγάλο ενδιαφέρον, και το μουσείο του εκεί πέρα. Τα άλλα, το λεωφορείο σταματούσε, ελληνική ιστορία. Και όταν ο νεαρός αυτός είπε τις βλακίες του και ήμουν γνώστης εγώ της ιστορίας, σηκώθηκα πάνω, γιατί όλοι τον αγγλόφωνοι μέσα, εγώ και η Ευαθία είμαστε στο Αυστραλία, αλλά μετανάστες,
1: Έλληνες,
0: από μένα.
1: Ναι.
0: Αλλά όλοι ήταν Νιουζιλανδοί, Αμερικάνοι και Αυστραλοί. Ναι. Και του λέω, ώρα μείνουμε, του λέω, τι ψάχνεις, τι κουβεντιάζεις, ρε. Ξέρεις την ιστορία, του λέω. Αυτό που λες δεν στέκει, γιατί εσείς δεν ζούσατε τότε εδώ πέρα, σε αυτή την αυτό. Και μετά όταν σταμάτησε το λεωφορείο, με τράβηκε στην άκρη και το παιδί ήταν Αρμένης, αρμενικής καταγωγής, και μου λέει αχάι, και είπε την κουβέντα την άσχημη, αλλά λέει, είμαι γεννημένος εδώ πέρα και αν δεν κάνω αυτό που μου λένε, την άλλη μέρα δεν έχω δουλειά. Θέλω να πω αυτό, και διδάσκουν ιστορία που δεν στέκει όμως. Τα κάνουνε. Ζούνε στην Κωνσταντινούπολη, ζούνε με το δικό μας πολιτισμό, με αυτά που τους άφησαν οι Βυζαντινοί πίσω. Τέλος πάντων. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τον Όμηρο μας το κάνανε ο Μάρ τώρα οι Τούρκοι.
1: Έκανα, εντάξει.
0: Και πάμε Γιώργο. Έχεις τη Μοσχολιού, έτσι?
1: Ναι, έχω τη Μοσχολιού.
0: Ένα πανέμορφο τραγούδι της άιμνης της Βίκης Μοσχολιού, Τα τρένα
1: που φύγανε.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αυτό έγινε τις 18 Ιανουαρίου 2013 το ηχογράφησε αυτό. Πάμε να ακούσουμε, πάμε.
0: Ναι.
1: Τότε που φεύγανε τα τρένα.

0: Πανέμορφο τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Πανέμορφο τραγούδι τη έμνης τη Βίκη Μοσχολιού. Νομίζω ο Γιώργος έχει κάνει λάθος, δεν είναι το
1: 2013. Ναι, αυτό μου βγήκε. Ναι, όχι, το 65. Και ο Ζαπέτας παίζει μπουζούκι μέσα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν το έγραψε. Δεν
0: το 2013,
1: να το
0: ναι, νομίζω η Βίκη πέθανε νωρίτερα, Γιώργο. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω. Αλλά.
1: Το 60...
0: Οπωσδήποτε όχι το 2013.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Άκου να δεις. Γιώργο με το Χιανάκι, έχω βγάλει κάτι που θα σ' αρέσει σένα και θα το αφιερώσω σε ένα. Δώσε προσοχή, σε παρακαλώ.
1: Ας
0: την κομπιούτα, όχι. Σε παρακαλώ, είναι για σένα αυτό.
1: Διαβάζουμε, διαβάζουμε.
0: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να διαβάζεις τώρα. Δώσε προσοχή. Είναι κάτι για το γέλιο. Να γελάς, λέει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι εντάξει, αφού δεν ξέρεις τι θα πω, τι θα πεις εντάξει.
1: Νομίζω κάτι.
0: Όχι, δεν ξέρεις τίποτα. Δεν ξέρεις τίποτα.
1: Έχω υπόψη.
0: Λέει, αυτό το λέει. Μια κυρία, η Ελένη Αντωνοπούλου, να γελάς πάντα, λέει, να γελάς όσο μπορείς και να μην ακούς κανένα. Ακόμη κι αν έχεις 1000 προβλήματα, συνέχισε να χαμογελάς. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν για το χαμόγελό σου. Αυτό είναι για σένα. Υπάρχουν άνθρωποι, οι ακροατές μας περιμένουν κάθε Παρασκευή να ακούν το χαμόγελό σου.
1: Έτσι,
0: του Μητουχιανάκη, εντάξει. Οι άνθρωποι, λέει, που ζουν για το χαμόγελό σου. Και υπάρχουν κι άλλοι που θα σκάσουν μόλις καταλάβουν ότι δεν γελάς. Λοιπόν, μην γελάς καμιά φορά. Αυτοί που δεν σε πάνε να σκάσουν.
1: Βέβαια, καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε μια γερή ζεμπεκιά, Γιώργο, του Μητροπάνου, τα έμνηση του Μητροπάνου, που πριν 12-15 χρόνια, πριν 16 χρόνια, το είχαν ακούσει 15 εκατομμύρια ανθρώποι αυτό το τραγούδι. 15 εκατομμύρια ανθρώποι. Μια πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Καλά, εντάξει.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ένα καινούριο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν 9-10 εβδομάδες.
1: Ναι,
0: Γιώργο.
1: Βέβαια.
0: Και έχει πιάσει πολύ γερά. Οι Μάγκες είναι αετοί, λέει. Ένας από αυτούς είναι ο Μητροχιαννάκης. Αετός είναι.
1: Έτσι.
0: Αετός. Πετάει που πάνω και βλέπει τους πάντες. Τους πάντες μας βλέπει όλους κάτω. Λοιπόν, θα πούμε για τον φίλο μας τον Ζαχαρία.
1: Ναι.
0: Που έχει τα γενέθλιά του.
1: Γιατί όχι, βέβαια.
0: Α, το αφαιρώσει. Έχεις βρει κανένα τραγούδι για το βρούμε μετά.
1: Καλά, μετά, εντάξει.
0: Ζαχαρία, είχες τα γενέθλιά σου. Δεν ρωτάμε πόσο χρονό. Κοντεύεις τα 50, εντάξει ακόμα, εσύ είσαι μικρός. Χρόνια πολλά, φίλοι μας.
1: Θα με φτάσει, νομίζω, θα με φτάσει.
0: Χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να συγχαίρομαστε όλοι οι φίλοι σου που σε αγαπάνε πολύ. Και βέβαια η κοπελιά του,
1: Βέβαια,
0: Τώρα.
1: Τώρα, βέβαια.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά, το χάρη, να είσαι καλά. Έχεις τραγούδι για το αφιερώσουμε αργότερα?
1: Ναι, θα το αφιερώσουμε αργότερα.
0: Λοιπόν,
1: γιατί έχω βγάλει μερικά εδώ.
0: Το Τζον Λένον, τον θυμάσαι?
1: Όχι καθόλου.
0: Τι καθόλου, βρε, είσαι και μουσικός.
1: Εσύ τι λες?
0: Με λέω, ρωτάω.
1: Βέβαια, θα τον θυμάμαι.
0: Ποιος ήταν ο Τζον Λένον?
1: Από τον Beatles.
0: Από τον Beatles, Αυτός τον καθαρίσανε ή αυτοκτόνησε?
1: Ναι, τον καθαρίσανε.
0: Τον καθαρίσανε, έτσι.
1: Στην Αμερική.
0: Λοιπόν, άκου, λέει, έχει βγάλει κάτι το πολύ ωραίο και άφησε πίσω του. Λέει, δεν ήμουν 5 χρονών, είπε ο Τζον Λένον.
1: Ναι.
0: Δεν ήμουν 5 χρονών, όταν άρχισε η μητέρα μου να μου λέει ότι η ευτυχία είναι το νόημα της ζωής. Μετά, όταν πήγα σχολείο και η δασκάλα μου με ρώτησε τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω, της είπα ευτυχισμένος. Με κοίταξε τότε και μου είπε, παιδί μου, δεν έχεις καταλάβει την ερώτηση. Και εγώ της απάντησα, όχι, λέει, εσύ δεν έχεις καταλάβει το νόημα της ζωής. για μικρό παιδί, αν μιλήσει έτσι τη δασκάλα του, έτσι. Ήταν τσίκι ο Γιαλίνος. Λοιπόν, θα πάμε μια σειρά από μοντέρνα τραγούδια, κυρίες και κύριοι, μελωδικά, γρήγορα, με γερό μπουζούκι, και θα σας αρέσει, οπωσδήποτε θα σας αρέσει, με το Βέρθι.

0: Ήταν ο Κώστας Γαλανός, κυρίες και κύριοι, σε ένα από μοντέρνο ρυθμό. Προηγουμένως ακούσαμε το Ναργύρο, Αχ καρδιά μου, την Πάολα και Έπινα, ο Βέρτης τα ματάκια σου τα δακρυσμένα, και ήταν ένα τέσσερα τραγουδάκια μοντέρνα και κάπως πιο διασκεδαστικά, πιο ψυχαγωγικά. Του Μετοχιανάκη του αρέσουν αυτά τα τραγούδια και πρέπει να τον ευχαριστούμε να του αρέσει και αυτού. Πάμε για το παγκόσμιο κύπελο. Έχει ανάψει φωτιά τα τηλεβίσια, Γιώργο, οι τηλεοράσεις έχουν ανάψει φωτιά με το παγκόσμιο κύπελο.
1: Συνεχώς
0: πολύ εξυπνάδα η FIFA όμως, έβαλε 48 κράτη, έβαλε 30, συνήθως τον 32, το 48 τώρα. 48 κράτη
1: για να παίξουν
0: στο τελικό. Είναι στο τελικό, προκριθήκανε. Και όλα αυτά γιατί όλος ο πλανήτης, 48 κράτη είναι.
1: Τόσος κόσμος.
0: 25% τα κράτη στον κόσμο, περίπου. 25%. Λοιπόν, όλος ο πλανήτης, τηλεοράσεις είναι αναμένες. Γιατί κάποιο, όταν είναι το κράτος σου μέσα, βέβαια.
1: Όχι, μόνο γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχουν γίνει μεγάλες εκπλήξεις. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη ήταν η Ισπανία, που την έχουν για ένα από τα φαβορί, ναι, είναι η Ισπανία. Ναι. Υπήρξε ένα μικρό μέρος το κόμπο, πώς το λένε, είναι πληθυσμός κάπου 300.000 αυτό. Δεν το ξανακούσα. Κάμπο Βέρντε. Πού είναι αυτό το κράτος, ούτε ξέρω. 0-0 η Ισπανία. Αλλά ήκουσα μια κοπελίτσα που έλεγε αυτό το αποτέλεσμα που φέραμε, λέει, είναι σαν να κερδίσαμε τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Να φέρει σοπαλία με την Ισπανία.
1: Να είναι μια κατώτερη.
0: Άλλη μεγάλη έκπληξη στο παγκόσμιο κύπελλο έγινε την περασμένη Κυριακή στον αγώνα Τουρκία-Αυστραλία, που η Αυστραλία νίκησε με σκορ 2-0 την Τουρκία. Η Τουρκία είχε υπεροχή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά με πολύ λαθασμένη τακτική που δεν μπορούσε να φέρει το γκολ για την νίκη. Αύριο το πρωί στις 5 η ώρα Αυστραλίας, η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει την ομάδα των ΗΠΑ. Στον αγώνα αυτό, όπως με τον αγώνα με την Τουρκία, η Αμερική είναι το φαβορί. Στον πρώτο αγώνα η Αμερική νίκησε πολύ εύκολα την Παραγουάη με 4-1, και έτσι η Αυστραλία, Αμερική έχουν από 3 βαθμούς, ενώ η Παραγουάη και η Τουρκία δεν έχουν βαθμό. Να πούμε ότι στους σημερινούς αγώνες το πρωί, δεν ξέρω, εγώ είχα δει μέχρι τον αγώνα που Καναδάς Κατάρ 5-0, μεγάλο σκορ όμως, έτσι.
1: Το πρωί ήταν.
0: Ναι, σήμερα το πρωί.
1: Δεν το είδα εγώ.
0: Ελβετία, Μπόσνια 4-1 σήμερα το πρωί. Αχα. Και Τσεχία, Νότιο Αφρική 1-1.
1: Γι' αυτό άρχισες να έρθεις εδώ πέρα.
0: Γι' αυτό άρχισα, βέβαια.
1: Βέβαια. Και σου βάλα μπρος και μου λες ότι.
0: Ένα άλλο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εδώ που προσοχή αυτό οι κροατές μας. Αν το Ιράν περάσει στον επόμενο γύρο, ναι, αν το Ιράν περάσει στον επόμενο γύρο και είναι πρώτη στην κατάταξη του ομίλου, είναι πρώτη, γιατί πρώτη στη δεύτερη προκρίνονται στον επόμενο γύρο.
1: Okay.
0: Αν το Ιράν είναι πρώτη και η Αμερική, που είναι στον όμιλο της Αυστραλίας, ναι, βγει δεύτερη, θα αντιμετωπίσω ένα τον άλλον. Είναι the crush. Θα παίξουν μεταξύ τους. Σκέψου τι μπορεί να γίνει με τον πόλεμο τώρα, με τον πόλεμο που σχεδόν έχει τελειώσει τώρα ο πόλεμος, ελπίζουμε. Αλλά αν παίξει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, θα χαλάσουν ο πλανήτης, από οι τηλεοράσεις όλες θα σταθούν πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, πάμε πιο πίσω. στους δικούς μας. Ο Ολυμπιακός στο πέμπτο αγώνα για το τελικό, αυτό είναι το για τον μπάσκετ, του πρωταθλήματος μπάσκετ, νίκησε τον Παναθηναϊκό 89-85 και βγήκε πρωταθλητής Ελλάδος. Να πούμε ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι το 16ο για τον Ολυμπιακό, που έχει πάρει μέχρι τώρα έναντι 41 που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Άκου κατόρθωμα η ομάδα, η ομάδα γυναικό, water polo, το είδα, το σφαίρισε Γιώργο. Ναι. Η ομάδα γυναικό του Ολυμπιακού στο water polo βγήκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, παρακαλώ. Mm. Αφού νίκησε στο τελικό την ουγγρική ομάδα Ferencváros στα πέναρτις. Ο κανονικός αγώνας έληξε με σκορ 14-14. Να πούμε, η ομάδα water polo του Ολυμπιακού έχει κατακτήσει συνολικά 8 ευρωπαϊκούς τίτλους.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο στα okay. κορίτσια, και είναι κάτι κοπελάρες ότι τις δεις πέρα. Πανέμορφες κοπέλες. Αυτά κυρίες και κύριοι, στα γρήγορα στα αθλητικά μας για τον παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς πολύ δυνατός, κέρδισε το Κατάρ 5-0, η Ελβετία Μπόσνια 4-1, Τσεχία Νότιο Αφρική 1-1. Αυτοί οι αγώνες έγιναν σήμερα το πρωί.
1: Και πάμε πίσω στα
0: τραγούδια μας. Με τα πανέμορφα τραγούδια που διαλέξαμε για εσάς, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Να πούμε με ένα τραγούδι του Βοσκόπουλου, ένα ρολόι σταματημένο που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ στην εποχή του.
2: Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4B 98,1 FM με τον Γιώργο Μετογιαννάκη και Παντελή Κώτη.

0: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station
1: sponsor. Λαϊκά σκαλοπάτια κάθε Παρασκευή εδώ στο 98,1 FM με το Παντελή Κώτη και Γιώργο Μετοχιανάκη.
2: Είχαμε ακούσει, κυρίες και κύριοι, δύο πανέμορφα τραγούδια, το ένα με τον Αείμνηστο Βοσκόπουλο και την άλλη με την Πέκη Ζήνα. Ωραία και πολύ ρομαντικά τραγούδια. Γιώργο Μετοχιανάκη.
3: Έλα.
2: Για πες μου, ποιες είναι οι 5 τροφές, λέει, να μειώσει τις χολεστερόλες που αξίζει να τρώτε κάθε μέρα σύμφωνα με τους καρδιολόγους. Προσέχεις τη χολεστερίνη σου?
3: Εννοείται, βέβαια.
2: Δεν σου κάνω προσωπική ερώτηση.
3: Όχι, εντάξει, ναι.
2: Λέει,
3: Όσπρια.
2: Λέει, μια υγιεινή διατροφή, δώστε σημασία, κυρίες και κύριοι, γιατί όλους μας ενδιαφέρει αυτό, ναι, που θα ακούσετε. Μια υγιεινή διατροφή αποτελεί ένα από τους καλύτερους τρόπους προστασίας της καρδιακής υγείας. Η αύξηση χολεστερόλη αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι καθημερινές διατροφικές επιλογές μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση υγιών επίπεδων χολεστερίνης. Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται οι τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, καθώς συμβάλλουν στη μείωση της LDL, της λεγόμενης κακής χολεστερόλης. Οι διαλυτές φυτικές ίνες δεσμεύουν τα σωματίδια χολεστερόλης στο πεπτικό σύστημα και τα απομακρύνουν από τον οργανισμό προτού περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος. Άκου πόσα όφελη φέρνουν αυτά τα φαγητά που θα διαβάσουμε μετά. Η χολεστερόλη που παγιδεύεται αποβάλλεται φυσικά μέσω των κενώσεων με αποτέλεσμα να μειώνεται τα επίπεδα της στον οργανισμό. Σε αυτό βοηθούν οι διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες δεν διαλύονται στο νερό και βοηθούν την τροφή να λειτουργεί του εντέρου. Ακολουθούν 5 τροφές που σύμφωνα με καρδιολόγο στο Today αξίζει να εντάξετε στην καθημερινή διατροφή σας ώστε να διατηρείτε τη χολεστερίνη σας σε έλεγχο. Ακούστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οι 5 τροφές σύμμαχοι κατά της χολεστερίνης. Γράφει τα κάτω χολεστερίνη. Πρώτη είναι η βρώμη. Η βρώμη είναι ιδιαίτερα πλούσια σε γλυκάνη, ενώ τύπο διαλυτής φυτικής ίνας που συνδέεται με τη χολεστερόλη που βοηθά στην απομάκρυση της LDL χολεστερόλης από τον οργανισμό. Αποτελεί μια εύκολη και θρεπτική επιλογή για το πρωινό και μπορεί να συνδυαστεί με φρούτα ή ξηρούς καρπούς. Δεύτερο, το πιστεύεις αυτό, ένα φαγητό, ρεβίθια?
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω εγώ ότι είναι τόσο ωφέλιμα τα ρεβίθια. Τα ρεβίθια περιέχουν σημαντικές ποσότητες φυσικών ινών, ενώ παράλληλα είναι πλούσια σε κάλιο και μαγνήσιο. Δύο μέταλλα που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Ανήκουν στα όσπρια με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Το τρίτο είναι η ρόκα. Μπράβο. Η ρόκα συνδυάζει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες με πολύ λίγες θερμίδες. Η χαρακτηριστική πιπερά του γεύση της την καθιστά ιδιαίτερη για σαλάτες, ενώ γίνεται τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά θεωρούνται από τους καρδιολόγους ιδιαίτερα ωφέλιμα για την καρδιά. Τέταρτο, Τα αμύγδαλα.
3: Αμύγδαλα, βέβαια. Τα οποία τρώμε εμείς πολλά.
2: Εγώ τρώω πολλά. Ναι. Τα αμύγδαλα συγκαταλέγονται στους ξηρούς καρπούς με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Μπορούν να καταναλωθούν ως σνακ μέσα στην ημέρα ή να προσθεθούν σε γιαούρτι, σαλάτες και βρώμη. Και τέλος, το αβοκάντο παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Το αβοκάντο αποτελεί μια γευστική πηγή φυτικών ινών και ταυτόχρονα περιέχει υγιεινά λιπαρά, τα οποία θεωρούνται ευεργετικά για την καρδιακή υγεία. Καρδιαγγειακή υγεία μπορεί να προσθεθεί σε σαλάτες, τόσ ή να καταναλωθεί ως συνοδευτικό σε πολλά γεύματα. Λέει πώς να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών. Οι ενήλικες θα πρέπει να καταναλώνουν 25 με 38 γραμμάρια φυτικών ινών ημερεσίως. Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους για να πετύχετε αυτό το σκοπό είναι να ξεκινήσετε την ημέρα σας με τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες. Η βρώμη, το ψωμί, ολικής άλυσης και τα φρούτα αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για το θρεπτικό πρωινό που συμβάλλει στην υγεία της καρδιάς και διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων. Η συστηματική κατανάλωση τροφών πλουσίων σε φυτικές ίνες, όπως η βρώνη, τα ρεβίθια, η ρόκα, τα αμύγδαλα και το αβοκάτο, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για τη φυσική υποστήριξη της καρδιακής υγείας, καρδιαγγειακής υγείας και τη μείωση της κακής χολοστερίνης. Αυτά, κυρίες και κύριοι, να τα θυμάστε, είναι η βρώμη, ρεβίθια, η ρόκα, αμύγδαλα και αβοκάτο. Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας. Γιώργη, πού βρισκόμαστε?
3: Πάμε στη...
2: Όχι, δεν πάμε. Άσε με εμένα. Ξέρω ποιο βάλω. Okay. Έχουμε το Μητροπάνο σε ένα πολύ ωραίο ζευγάκι.

0: Λαϊκά σκαλοπάτια. Πρόγραμμα που με μεγάλη προσοχή επιλέγουμε τα τραγούδια για εσάς και μόνο για εσάς, να σας διασκεδάσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε και ό,τι άλλο μπορούμε για να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Δημήτρης Μπάσης στο ωραίο αυτό τραγούδι και προηγουμένως ήταν ο αείμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Όπως λέγεται το τραγούδι, είμαστε Έλληνες.
0: Είμαστε Έλληνες.
1: Είμαστε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Γι' αυτό εδώ. Να διασκεδάσουμε τους ακροατές μας.
1: Τον Ελληνισμό και τους υπόλοιπους, βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, από όπου μας ακούτε, κυρίες και κύριοι, στο διαδίκτυο, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, στο Μπρίσμπα, στο όμορφο Gold Coast, το πανέμορφο και εξωτικό Σανσαϊκός. Εδώ εμείς οι θελοντές, κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, προσπαθούμε όσο μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε,
1: να σας ενημερώσουμε,
0: να σας διασκεδάσουμε. Και κάθε Παρασκευή πρωί.
1: Εδώ, στα Λαϊκά Σκαλοπάτια.
0: Με τον Παντελή Κώτη.
1: Και Γιώργο με τον Γιαννάκη.
0: Και τον Γιώργο με τον Γιαννάκη. Λοιπόν, θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του αείμνηστου Μανώλη Αγγελόπουλου. Όπως ακούτε κυρίες και κύριοι, τα τραγούδια που επιλέγουμε έχουν επικοινωνία. Παλιούς, καινούριους τραγουδιστές, λαϊκά, έντεχνα,
1: οτιδήποτε. Και χορευτικά. Στο επόμενο είναι και χορευτικά, βέβαια.
0: Ναι.

0: 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ζησβάνης με τον Παντελή Κώτη και τον Γιώργο Μητροχιονάκη μαζί σας έως στις 12. Τι έχουμε, Γιώργο, μετά τις παρικιακές ανακοινώσεις?
1: Ναι, έχουμε τις
0: παρικιακές ανακοινώσεις. Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: ο κύριος Γιάννης είναι στο τηλέφωνο, αλλά θα του πω...
1: Συγγνώμη.
0: Θα του πούμε συγγνώμη, κύριε Γιάννη, είναι στον αέρα ο Γιώργος, εντάξει. Συγγνώμη, κύριε Γιάννη. Συγγνώμη, κύριε Γιάννη, είναι στον αέρα ο Γιώργος.
1: Λοιπόν, μια θλιβερή ανακοίνωση. Απηβαίωσε ο συμπάρικός μας Ανδρέας Κυριάκου, ετών 95. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης Θεοτόκου την Τρίτη πρωί, 23 Ιουνίου του 2026 και ώρα 10 πριν μεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Η Αυστριαλιανή Πανόνδρια Εταιρεία Κολοσσός καλεί τα μέλη και για εκδρομή με λεωφορείο την 3η 23 Ιουνίου 2026 στο Watercrest Olive and Lime, όπου θα επισκεφτούν το αγρότημα ηλιών και λεμονιών. Θα ακολουθήσει μεσημεριανό γεύμα στο Prince Alfred Hotel στο Μπούντα. Έχουν τοπικά γεύμα για $16.95. τα οποία μπορούν να αγοραστούν. Παρακαλούμε, ενημερώσετε μας εάν έχετε οποιοδήποτε διατροφικές απαιτήσεις κατά την κράτηση, για να φτιάξουν βέβαια το γεύμα. Ώρα αναχώρησης, 8 η ώρα πριν μεσημβρίας, από το Olympic Soccer Club, Γιουρόγκα. Ώρα επιστροφής, 5 μετά μεσημβρίας, από το Μπούντα. Τιμή για μέλη είναι $10 το άτομο. Οι κρατήσεις θεωρούνται απαραίτητες πριν την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026. Παρακαλούμε τηλεφωνήσετε στην Εύη πατούντας στο 0401-584-096. Επαναλαμβάνουμε τηλέφωνο 0401-584-4096. Και μια τελευταία ανακοίνωση. Αγαπητοί μας ακροατέ και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε ο πάλι καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες τις οποίες είμαστε στον αέρα. Αν δεν συμπληρώσουμε τα σίγουρα μέλη, θα χάσουμε, και αυτό δεν πρέπει να γίνεται, οι ώρες. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στο προάβλιο της Εκκλησίας μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν ή να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε καινούργια μέλη. Σίγουροι ότι για μία ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Ναι, θέλω να συμπληρώσω για αυτά που διάβασες, Γιώργο, για τα μέλη. Παρακαλούμε, σας παρακαλούμε, κυρίες και κύριοι, βοηθήστε μας να συμπληρώσουμε τα μέλη. Έχουμε κουραστεί πια, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε άλλο. Ένα τηλεφώνημα στο 3240-86-00 στο γραφείο κάτω και σας διευκολύνει. Μπορεί να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα ή με ό,τι άλλο τρόπο μπορείτε να πληρώσετε. Είπε ο Γιώργος ότι θα είμαστε στην εκκλησία. Κάθε εβδομάδα είμαστε στην εκκλησία να σας βοηθήσουμε. Εάν γνωρίζετε κάποιον από εμάς, δώστε του τα χρήματα, θα σας εξυπηρετήσει. Σας παρακαλούμε, βοηθήστε. Λοιπόν,
1: θέλουμε και πολλά καινούργια μέλη, αν ναι, γίνεται θέλουμε. Βέβαια.
0: Πάμε στα τραγούδια μας, έμεινε 15 λεπτά και θα τα περάσουμε ωραία, κυρίες και κύριοι.

0: Γιώργος Νταλάρας, κυρίες και κύριοι, σε μουσική σύνθεση του Σταύρου Κουγμουιτζή. Radio 4B, 12 λεφτά μας έμενα, έχει αφιέρωση ο κύριος Γιάννης.
1: Ο κύριος Γιάννης έχει μια αφιέρωση.
0: Όχι, επιθυμία είναι.
1: Α, επιθυμία, βέβαια. Πάμε να ακούσουμε.
0: Εντάξει. Έλα Γιώργο, τι έγινε?
1: Δεν ξέρω τι έγινε.
0: You lost the touch που λένε οι Αυστραλοί. Τι έγινε, δεν ακούγεται. Γιατί είναι
1: έτσι? Εγώ τα ακούω.
0: Okay, εντάξει.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη προγράμματός μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Από μένα εδώ τον Παντελή Κώτη.
1: Και από μένα τον κύριο Μετογιαννάκη. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Και μην ξεχάσετε αύριο το πρωί Αμερική-Αυστραλία στο ποδόσφαιρο, παγκόσμιο γήπεδο.
1: Ναι, Αυστραλία, βέβαια. Αμερική-Αυστραλία.
0: Ελπίζουμε να βγει πρώτη η Αυστραλία και η δεύτερη η Αμερική και στον άλλο όμιλο το Ιράν πρώτο για να παίξουν αντίπαλοι. Να πάει ο Τραμπ να τους δει, έτσι.
1: Βέβαια, καλά.
0: Να καμαρώσει τους Ιρανούς. Λοιπόν, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Και ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια.

Καλησπέρα σας. Εδώ ο Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4B σε συχνότητα 98,1. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα της Παρασκευής, ένα κυπριακό πρόγραμμα παραδοσιακό που σας το παρουσιάζει απόψε ο Ανδρέας Σταύρου και θα σας κρατήσω στην τροφιά μέχρι τις 8 το βράδυ. Ελπίζω η παρέα μου να είναι ευχάριστη, να περάσουμε όμορφα μια ώρα. Στο πρόγραμμα, αγαπητοί ακροατές, είναι οι ανακοινώσεις της παροικίας μας, οι ειδήσεις μας από την πατρίδα, έναν άνθρωπο που έχω διαλέξει για σας απόψε, το οποίο είναι οι τουρκικές απαιτήσεις εναντί της Ηνωμένης Ευρώπης. Επίσης, να μην ξεχνάμε τα τραγούδια μας, τραγούδια κυπριακά, παραδοσιακά. Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μας ερμηνεύει ο Μιχάλης Γιορλάρης, «Μια λεμεσανή». Καλή σας ακρόαση, αγαπητοί ακροατές.

0: Και η Παναγιώτα Κωνσταντίνου μας ερμήνευσε ένα αυτόν τον όμορφο τραγούδι, οι Beach Lewis. Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 12 λεπτά και πάμε τώρα στις ειδήσεις μας από την πατρίδα.
1: Αναβολή των προγραμματισμένων για σήμερα συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στο Μπούκενστοκ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας λίγες ώρες αφότου ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε την ακύρωση της μετάβασης του Αμερικανού Αντιπροέδρου στο Ελβετικό Θέρετρο για συζητήσεις. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως η τεχνική πλευρά των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλή ή προβλέψιμη, προσθέτοντας ότι επί του παρόντος ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αναχωρεί για την Ελβετία. Η Αμερικανική πλευρά υπογράμμισε ότι στόχος παραμένει η έναρξη τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η αναβολή της μετάβασης του J.T. Vance στο Μπούκενστοκ έχει να κάνει με την συνέχιση των επιθέσεων του Ισραήλ επί λιβανικού εδάφους. Σήμερα, λιβανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κατά τη διάρκεια σφοδρών βομβαρδισμών, κυρίως μετά τα μεσάνυχτα, στην περιοχή Ναντίγια του Νότιου Λιβάνου, έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι, ενώ πολλοί τραυματίστηκαν ή αγνοούνται. Γίνεται λόγος για τις σφοδρότερες Ισραηλινές επιθέσεις στην συγκεκριμένη περιοχή το τελευταίο διάστημα. Λίγη ώρα νωρίτερα, η Χισμπολά ανακοίνωσε ότι ενεπλάκησε μάχες με μονάδες του Ισραηλινού στρατού, οι οποίες, όπως υποστηρίζει η Σιτική Οργάνωση, επιχείρησαν να προωθηθούν στην περιοχή Ναπιτίγια. Η Χισμπολά ανέφερε ακόμη ότι προηγήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας νέα προσπάθεια προέλασης των Ισραηλινών δυνάμεων. Πάντως, ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιαχέλ Λάιτερ, δήλωσε πως η χώρα του παραμένει προσιλωμένη στην εκεχηρία με τον Λίβανο. Υποστήριξε πως η συμφωνία θα τηρηθεί εφόσον δεν υπάρξουν παραβιάσεις από πλευράς Χισμπολά. Σημείωσε πως το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να απαντά στις επιθέσεις και να αντιμετωπίζει απειλές κατά της επικράτειάς του. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ανοίγει την αυλαία των συζητήσεων κατά την σημερινή δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Επί του συγκεκριμένου, η Κυπριακή Προεδρία έθεσε στο τραπέζι το πρώτο διαπραγματευτικό πλαίσιο με αριθμητικά στοιχεία και τις θέσεις των κρατών μελών. Επιδίωξη είναι η επίτευξη συνολικής συμφωνίας έως το τέλος του έτους, καθότι ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να είναι λειτουργικός από την 1η Ιανουαρίου 2028. Η Ιρλανδική Προεδρία, η οποία αναλαμβάνει από την 1η Ιουλίου, θα κληθεί να εμβαθύνει περαιτέρω στην συζήτηση και να παρουσιάσει νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο τον Οκτώβριο. Το μεσημέρι, στο πλαίσιο γεύματος εργασίας, οι ηγέτες θα επανέλθουν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο την Συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν μεταξύ άλλων επίλυση των ζητημάτων που εκκρεμούν με ειρηνικά μέσα. Πάγια θέση των 27 είναι πως το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Σχετικά με ενδεχόμενη Ευρωπαϊκή Συμβολή στην διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, κοινοτικές πηγές διαβεβαιώνουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες της όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Στις σημερινές συζητήσεις περιλαμβάνονται επίσης θέματα άμυνας και ασφάλειας, ως επίσης και το μεταναστευτικό. Η Λευκωσία επιδιώκει ουσιαστικότερη και πιο ενεργό εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, επεσήμανε ότι οι επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής κινούνται προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο αναφορικά με την διαδικασία όσο και την ουσία του Κυπριακού. Υπογράμμισε εκ νέου ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να είναι συμβατή με τις αρχές και το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Αντωνίου επανέλαβε ότι η στρατηγική της Λευκωσίας είναι η διασύνδεση της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας με την πρόοδο στο Κυπριακό, αξιοποιώντας τα ευρωτουρκικά ως κίνητρο για θετικές εξελίξεις. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη πως η πραγματική δοκιμασία θα αφορά την στάση της Άγκυρας σε μεγάλα ζητήματα όπως αυτά της ασφάλειας. Εάν υπάρξει αλλαγή στις τουρκικές θέσεις επί των συγκεκριμένων ζητημάτων, τότε θα υπάρξει και ουσιαστική πρόοδος, σημείωσε ο κύριος Αντωνίου. Η κυβέρνηση στοχεύει στον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή το συντομότερο δυνατό, αναφορικά με την υπόθεση του βιβλίου «Κράτος Μαφία» και τις εξελίξεις που ακολούθησαν μετά το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου ανέφερε στο πρωινό δρομολόγιο ότι θα πρέπει πρώτα να γίνει η παράδοση του πορίσματος στη νομική υπηρεσία και ακολούθως η κυβέρνηση θα πράξει ό,τι επιτρέπει το Σύνταγμα, ώστε να διασφαλιστούν η αμεροληψία και η αξιοπιστία της διαδικασίας. Ο κύριος Αντωνίου σημείωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση και επιδιώκει την ταχύτερη δυνατή προώθηση των διαδικασιών, χωρίς όμως να παραβιαστούν οι θεσμικές και νομικές απαιτήσεις. Την απόφαση να συνεχιστεί η λειτουργία του ζωολογικού κήπου στην Λεμεσό έλαβε χθες το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης ανέφερε ότι η πρόταση για μετεγκατάσταση των ζώων και μετατροπή του χώρου σε εκπαιδευτικό, περιβαλλοντικό και ψυχαγωγικό πάρκο απορρίφθηκε με 14 ψήφους εναντίον και 10 υπέρ. Ο κύριος Αρμεύτης σημείωσε ότι έγινε μια παραγωγική συζήτηση γύρω από το κατά πόσον ένας ζωολογικός κήπος εν έτη 2026 μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνίας, εκφράζοντας την προσωπική του άποψη ότι δεν νοείται σήμερα να υπάρχουν ζώα σε αιχμαλωσία. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος, το θέμα δεν έχει κλείσει οριστικά. Είπε ότι η μετεξέλιξη του ζωολογικού κήπου θα συζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο στην βάση νέας πρότασης που αναμένεται να ετοιμάσουν δημοτικές ομάδες που ανέλαβαν την σχετική πρωτοβουλία. Φωτιά ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα σε γκαράζ κατοικίας στα Λιβάδια, η οποία επεκτάθηκε και στο ισόγειο του σπιτιού. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία, μέλη της οποίας κατέσβησαν την φωτιά. Η ιδιοκτήτρια της οικίας μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, αφού εισέπνευσε καπνό. Από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι η φωτιά οφείλεται σε τεχνική βλάβη σε μετασχηματιστή φωτοβολταϊκού συστήματος, ο οποίος ήταν εγκατεστημένος στο γκαράζ. Και τέλος το δελτίο καιρού. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά.
0: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο, αγαπητοί ακροατές. Μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου, εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EP. Συχνότητα 98,1. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Η Γιορκούλα είναι ένα έντεχνο τραγούδι που μας ερμηνεύει η Σούλη Σαμπάχ.

Και ο Πέτρος Κουλουμής μας ερμήνευσε το τραγούδι «Να σου οράσω μηχανή». Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 26 λεπτά και πάμε τώρα στο άθρο μας που έχω πει, όπως σας έχω πει από την αρχή, είναι οι τουρκικές απαιτήσεις έναντι της Ηνωμένης Ευρώπης και εμείς. Αξιολογώντας την πολιτική της Τουρκίας έναντι της Ηνωμένης Ευρώπης, μπορεί να διερωτηθεί κάποιος από πού πηγάζει η φιλοσοφία των συνεχών απαιτήσεων χωρίς την εκπλήρωση των δικών της υποχρεώσεων. Στη σημερινή συγκυρία, η Τουρκία απαιτεί τον εξυγχρονισμό της Συμφωνίας Τελωνιακής Ένωσης μεταξύ Ηνωμένης Ευρώπης και Τουρκίας, συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, καθώς και Συμφωνία για τις θεωρήσεις εισόδου Τούρκων πολιτών στην Ηνωμένη Ευρώπη, με βίζα δηλαδή. Η Τουρκία όμως έχει ένα βεβαρισμένο μητρό. Μεταξύ άλλων κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου, εκτοξεύει απειλές κατά κρατών μελών της Ηνωμένης Ευρώπης, ενώ την ίδια την Τουρκία υπάρχουν πολλά σοβαρά δημοκρατικά ελλείμματα. Επιπρόσθετα, η χώρα αυτή είναι μια αναθεωρητική δύναμη. Τα ζητήματα αυτά έπρεπε να απασχολούν την Ευρώπη. Παρά τα αυτά, η Ένωση Εμπολής τα προσπερνά. Η Τουρκία αξιολογείται ως ειδική περίπτωση και ασχεί την δική της πολιτική ανεξάρτητα από το αν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο και οι ευρωπαϊκές αρχές με λίγες ή ακόμα και χωρίς επιπτώσεις. Υπενθυμίζεται επίσης ότι ενώ όλες οι χώρες της Ηνωμένης Ευρώπης και του ΝΑΤΟ είχαν επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία, η Τουρκία αγνόησε την πολιτική των εταίρων της. Και πολλοί αξιωματούχοι δυτικών χωρών και οργανισμών τόνιζαν ότι πρέπει να επιδεικνύεται κατανόηση έναντι της Τουρκίας. Σημειώνεται συναφώς ότι και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Τσουφάν Ερχιουμάν, ενώ απαιτεί την αναβάθμιση της βοήθειας της Ηνωμένης Ευρώπης προς τους Τουρκοκύπριους, την ίδια ώρα δεν επιθυμεί να συμμετάσχει της Ένωσης στο τραπέζι των συνομιλιών για το Κυπριακό. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Την ίδια στάση είχαν όλοι οι Τουρκοκύπροι ηγέτες. Είχα προπολού τονίσει ότι οποιαδήποτε βοήθεια της Ηνωμένης Ευρώπης προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα έπρεπε να ήταν υπό προϋποθέσεις. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Η εκάστοτε τουρκοκυπριακή ηγεσία αναφέρεται πάντοτε σε δικαιώματα, είτε έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε έναντι της Ηνωμένης Ευρώπης. Ποτέ όμως σε υποχρεώσεις. Η Τουρκία όμως, καθώς και εκάστοτε η τουρκοκυπριακή ηγεσία, αγνοούν αυτήν την διάσταση. Η πολιτική της Ηνωμένης Ευρώπης έναντι της Τουρκίας πρέπει να εξαπαναλογιωθεί. Θεωρώ ότι είναι προς όφελος όλων των εμπλοκομένων μελών να ολοκληρωθεί μια στρατηγική συμφωνία. Όμως, σε οποιαδήποτε σχέση υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, η τουρκική στάση είναι και εμπολής απότοκη της ενοχής που έχει επιδειχθεί διαχρονικά έναντι της ανεξαρτήτως των ενεργειών της. Προπολού, η Αθήνα και η Λευκοσία έπρεπε να είχαν τοποθετήσει ανάλογα. Έστω και τώρα τα σωστά μηνύματα πρέπει να σταλούν προς κάθε κατεύθυνση. Επαναρχόμενος στο Κυπριακό, τονίζω ότι θα πρέπει να υπενθυμίσουμε τους Τουρκοκύπριους ότι σε ένα κοινό κράτος όλοι οι πολίτες έχουν δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Εάν εμπεδωθεί αυτή η αρχή, θα γίνει ένα ουσιαστικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή η επιλεκτική επίκληση του Συντάγματος και των Συμφωνιών του 1960 από την τουρκική πλευρά. Τέλος, είναι καιρός να λεχθεί ότι η φιλοσοφία επίλυσης του Κυπριακού δεν μπορεί να στηριχθεί στα αποτελέσματα της τουρκικής επιδρομής του 1974, αλλά στις αρχές των Ηνωμένων Εθνών της Ηνωμένης Ευρώπης, καθώς και στις ανάγκες μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας. Και αυτά ήταν και το άθρο μας, αγαπητοί ακροατές. Και συνεχίζουμε με τα τραγούδια μας.
Παντοτινά θα σε αγαπώ, που το ερμηνεύει ο Γιώργος Παντοτινός.

Και μια μικρή διόρθωση, αγαπητοί ακροατές, το τραγούδι μας το ερμηνεύσας είναι ο Μπανίκος και ο Μάριος Χαραλάμπους. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε και την αφιέρωση του κυρίου Γιάννη Μισελή. Τα τριαντάφυλλα, που το ένα τραγούδι που το αγαπάει υπερβολικά. Καλή ακρόαση, κύριε Γιάννη.

Και το «Κλαίω Χρουσί μου» που είναι ένα τραγούδι που είναι από το συγκρότημα «Σίκαλη», το ποίημα είναι του Παύλου Λιασίδη. Αγαπητοί ακροτές, θα πάμε στο επόμενο μας τραγούδι που είναι το «Θιαγωνιόν», με το είναι φωνή αραδιπιώτικη και μας ερμηνεύει ο Κυριάκος Μαπούρας.

0: Και μετά από το Κυριάκο Μαπούραν που μας ερμήνευσε το Θιαγωνιόν, πάμε, αγαπητοί ακροατές, στις ανακοινώσεις της παροικίας μας.
1: This Sunday, experience the spirit of Ubuntu Social at Brisbane Powerhouse. From

0: Και αρχίζουμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπάρχος μας Ανδρέας Κυριάκου. Από ετών 95 η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου την Τρίτη το πρωί 23 Ιουνίου 2026 και η ώρα 10 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου Φορυπή εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια του αποθανόντος. Η Αυστραλιανή Πανρόδια Εταιρεία Κολοσσός καλεί τα μέλη σε εκδρομή με λεωφορείο την 3η 23 Ιουνίου 2026 στο Waters Cress Olive and Limes, όπου θα επισκεφτούμε το αγρόκτημα ελιών και λεμονιών. Θα ακολουθήσει μεσημεριανό γεύμα στο Prince Alfred Hotel Boona. Έχουν τοπικά γεύματα για $16.95. Τα οποία μπορούν να αγοραστούν. Παρακαλούμε, ενημερώστε μας εάν έχετε οποιαδήποτε διατροφικές απαιτήσεις κατά την κράτηση. Ώρα αναχώρησης η ώρα 8 από το Olympic Soccer Club Ιωρόγκα. Ώρα επιστροφής 5 μετά μεσημβρία από το Μπούνα. Τιμή για μέλη $10 ανά άτομο. Κρατήσεις θεωρούνται απαραίτητες πριν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Παρακαλούμε, τηλεφωνήστε στην Εύη Παντούνα στο 0401-584-096. Και η τελευταία μας ανακοίνωση θα η ανακοίνωση. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προαύλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μία ακόμα φορά θα σας δείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Και μετά τις ανακοινώσεις, αγαπητοί ακροές, πάμε σε έναν από τους χορηγούς μας.
1: This Sunday, experience the spirit of Ubuntu Social at Brisbane Powerhouse. From 1 p.m. to 7 p.m, enjoy live music from Bullhorn and Dance Masala, plus gourmet street food, artisan markets, and a vibrant community atmosphere. Best of all, it's free! Join us on Sunday, June 21st at Brisbane Powerhouse, New Farm. Register now and be a part of Ubuntu Social.
0: Και με τους χορηγούς μας, αγαπητοί ακροτές, πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Βιολάρη, «Αν βουληθώ να σ' αρνηθώ».

Και ο Χαράλαμπος Προύτσος μας ερμήνευσε το τραγούδι «Το Αλακάτι». Αγαπητοί ακροατές, μας έχουν απομείνει 5 λεπτά για να τελέψει το πρόγραμμά μας. Από μένα τον Ανδρέα Σταύρου, σας καληνυχτίζω, σας εύχομαι έναν καλό βράδυ και ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Όμως μην ξεχνάτε τα ελληνικά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Καληνύχτα σας και πάντα με τη συμβουλή που μας δίνει ο συνεργάτης και φίλος Ανδρέας, να με μπουράτε μέσα στις στράτες με τα αυτοκίνητά σας. Και τελεύουμε το πρόγραμμά μας με τον Μιχάλη Τελεχάν, «Όδας ο νόμος». Καλό σας βράδυ. «Όδας ο νόμος». Καλό σας βράδυ.

Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Ρισβάνης. Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας και καλωσορίσατε στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα Γλέντι FM που σας το παρουσιάζει ο εκφωνητής σας Νικόλας Λακίδης. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε τραγούδια του τόπου μας, χαρούμενα, εύθυμα, αληθινά τραγούδια και επίσης το πρόγραμμά μας τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα και οι παρικιακές μας ανακοινώσεις. Ανοίγουμε το πρόγραμμά μας με τον αείμνηστο Στέλιο στο τραγούδι «Άνθρωπος είσαι και λιγάς».

0: αείμνηστας Στράτος Διονυσίου, ένα ωραίο τραγούδι, μεγάλη επιτυχία που το έχει γράψει ο Μουσαφίρης. Όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνα σας τώρα, είστε συντονισμένοι με το ράδιο 4B και παρέα με τον Νικόλα Κίδη στο πρόγραμμα Γλέντι FM 98,1 από τις 8 μέχρι τις 9, 32, 40, 86, 86. Και τώρα να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι AI που είναι τεχνητή νοημοσύνη, Ελλάδα μου.
1: Έλα πάμε.
2: Σ' αριθμός που δεν σταματά

Ελλάδα μου. Τεχνητή νεομασίνη. Ψεύτικο τραγούδι, αλλά τα λόγια και το τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Παρέα με το ράδιο 4B 100,1 FM. Η καλύτερη παρέα στην πόλη μας. 32 40 86 86.

0: Ο αείμνηστος στράτου Διονυσίου, Μπαγλαμάδες και Μπουζούκια. Ακούτε ράδιο 4B, το λαϊκό πρόγραμμα Γλέντι FM 98,1 με τον Νικόλα Λακίδη. Τώρα έχουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι στο μουσικό μας πρόγραμμα.
1: This Sunday, experience the spirit of Ubuntu Social at Brisbane Powerhouse. From 1 p.m. to 7 p.m, enjoy live music from Bullhorn and Dance Masala, plus global street food, artisan markets, and a vibrant community atmosphere. Best of all, it's free! Join us on Sunday, June 21st at Brisbane Powerhouse, New Farm. Register now and be a part of Ubuntu Social.
2: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.

Σήμερα Σαββάτο 20 του μηνός. Είναι μια ωραία ηλιόλουστη μέρα. Θέλω να βγείτε έξω με το καφεδάκι σας, στα μπαλκόνια σας, στις βεραντούλες σας, όπου έχει ήλιο. Και εγώ θα σας διασκεδάζω με ωραία μουσική. Όλο το πρωί μαζί θα τη βγάλουμε με το Glendi FM 98,1.

ο Γιώργος Σαρής. Τυχαίνει να είναι οι Νταλίγες στο τραγούδι, οι Νταλίγες, μεγάλη επιτυχία του. Είναι και αδελφός της Χάρης Αλεξίου, ο Γιώργος Σαρής. Λοιπόν, μπουζούκια, κλαρίνα, μπαγλαμάς, το Γλέντι FM, το ακούει όλος ο Ντουνιάς.

ο Μητσιάς την Ελευσίνα μια βραδιά. Ακούτε 4B, Radio 4B 100,1 FM, τραγούδια που δεν έχουν ημερομηνία λήξεως. Και τώρα σειρά έχουμε με τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Γεγονότα που έγιναν στο μήνα του Ιουνίου. Το 1900 τα εγγένεια του υπόγειου σιδηροδρόμου του Λονδίνου. Το 1902 ο Άλμπερτ Άινστάιν ξεκινάει δουλειά σε γραφείο εφευρέσεων στην Ελβετία. Το 1904 ο πρόεδρος Ρούσβελτ εκλέγεται πρόεδρος των ΗΠΑ για δεύτερη φορά. Το 1906 στην Βρετανία οι γυναίκες ζητούν την δύναμη να μπορούν να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Το 1909 τα πρώτα μουσεία στο Λονδίνο, Βικτόρια και Άλμπερτ, τα εγγενίασε ο βασιλεύς Εδουάρδος ο 7ος της Βρετανίας. Το 1910 ο Πολ Ένριτς ανακοίνωσε τη γιάτρεψη της σύφυλης με το φάρμακο Σάλβερσεν. Το 1911 ο Γιώργος ο 5ος της Βρετανίας παίρνει τον θρόνο. 1914 ο αρχιδούκας Φρανς Φέρντιναντ της Αυστρίας δολοφονείται. Το 1922 Γερμανός υπουργός εξωτερικών δολοφονείται από εθνικιστές. 1925 πραξικόπημα στην Ελλάδα με τον στρατηγό Παπαγάλο. 1929 η πρώτη έχρωμη τηλεόραση στις Νέα Υόρκη. 1934 εισβολή στην Αλβανία από την Ιταλία. 1935 ο Μουσουλίνης καταρρίττει την επιστολή του Ίντεν για την Αιθιοπία. 1940 η Γαλλία υπογράφει συνθήκη ειρήνης με Γερμανία. 1942 1000 αεροπλάνα από την πολεμική αεροπορία της Βρετανίας βομβαρδίζουν την πολιτεία Μπρέμεν της Γερμανίας. 1944 τα συμμαχικά στρατεύματα μπαίνουν στην πολιτεία Σέρσμπουργκ της Γαλλίας. Και τέλος το 1945 τα αμερικάνικα στρατεύματα στο νησί Οκινάουα της Ιαπωνίας.

Ο Πάριος, δώσε μου λιγάκι ουρανό. Τι γλυκιά φωνή αυτός ο άνθρωπος. Και τα γράφει και μόνο σε τραγούδια. Για τα καλά λαϊκά τραγούδια είσαστε σωστά συντονισμένοι με το ραδιοφόρυμπι, με το Γλέντι FM 98,1. Και τώρα ο φίλος μας ο Γιάννης ο Μιχελής επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι με την Βούλα Πάλα. Τραγούδι Αγάπη μου για πάντα. Αγαπημένη με τη Βούλα Πάλα. Καλή ακρόαση, Γιάννη.

Η Βούλα Πάλα, αγάπη μου, η αείμνηστη Βούλα Πάλα, αγάπη μου αγαπημένη. Και τώρα σειρά έχουν οι παρικιακές μας ανακοινώσεις. Δεν έχουμε πολλές, αλλά είναι σημαντικές. Αλλά πριν πούμε τις ανακοινώσεις, έχουμε μία θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπάρικός μας Ανδρέας Κυριακού, ετών 95. Η κυρία θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης του Θεοτόκου την Τρίτη, της 23 Ιουνίου και ώρα 10 προ μεσημβρίαν. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήριά της προς την οικογένεια του αποθανόντος. Καλό παράδεισο. Η Αυστριανή Πανρόδια Εταιρεία Κολοσσός καλεί τα μέλη σε εκδρομή με λεωφορείο την 3η 23 Ιουνίου στο Watercress Olive and Limes, όπου θα επισκεφτούμε το αγρόκτημα ελαιών και ελαιμονιών. Θα ακολουθήσει μεσημερινό γεύμα στο Prince Alfred Hotel Μπούνα. Έχουν τοπικά γεύματα για $16.95, τα οποία μπορούν να αγοραστούν. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν έχετε οποιαδήποτε διατροφικές απαιτήσεις κατά την κράτηση. Ώρα αναχώρησης 8 προ μεσημβρίαν από το Olympic Soccer Club Γερόγκα, ώρα επιστροφής 5 μετά μεσημβρίαν από το Μπούνα. Τιμή για μέλη $10 το άτομο. Οι κρατήσεις θεωρούνται απαραίτητος πριν την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Παρακολούμε τηλεφωνήστε στην Εύη Πατούνας 0401-58-4096. Παναλαμβάνω 0401-58-4096. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε την συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγώ, εκπροσώπως, πρώτο ο Θεός, θα βρίσκομαι την Κυριακή αυτή στην Εκκλησία της Παναγίας. Ελάτε να με δείτε, να γίνετε μέλη, να είτε καινούρια μέλη ή να τη συνδρομή σας. Και συνεχίζομαι.

Ο αείμνηστος Παπάζογλου, πότε Βούδας, πότε Κούδας. 4B 100,1, αληθινά γλέντι, αληθινά τραγούδια με το γλέντι FM 100,1.

και χίλια περιστέρια με τον αείμνηστο Ζαμπέτα. Πολύ ωραίο και γλυκό τραγούδι αυτό. Σε αυτό το πρόγραμμα δεν ακούς μόνο 40 τραγούδια, 98,1 Γλέντι FM.

Ο αείμνηστος Στέλιος έψαχνα άδικα να βρω. Μεγάλο τραγούδι, μεγάλη επιτυχία. Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή που σας παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό, Νικόλα Κίδη, σας εύχομαι μια χαρούμενη και ευλογημένη μέρα και εύχομαι τα τραγούδια που σας παίξαμε να σας άρεσαν. Δηλαδή τα διάλεξα εγώ, να πούμε, το διαδίκτυο, όποια από τις κασέτες. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ στις 7. Και για όσους οδηγούν, προσοχή στους δρόμους. Και πάλι σας ευχαριστώ για τα ωραία σας λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.